Ενώ κολοκάτα που εμπελέ λόγω εμισόρου προβινσιάλ του Μαπούτο Άρα του Μουσαμπίκ, η κόνη της σόν την κουάτου λόγω σου κουσέτη ώρας να δέσ μινούτης κου αξιάς ακουσίλ σου να είναι καμαουά οίτο ώρας. Σώσου, η τατζουμού καίουν κάτι σήμου, κουμπι μιλτσά όλε μισή αγγελίκη κανόν κολοκουά κέγγελίκε ζε 2003, μπαλισάν όβι εμπελέ λιζά κοράλ κόλα, α εμισόρου προβινσιάλ του Μαπούτο, μπαλισάν λόγω φακά ουαμπά καστίς λίσσα βάση λιτζίμι λάσι τσόγγα. Ισαία κοράλ, κρέντι ζουνίδους δαματόλα λόγω Vaku kombo za kusanza ashidakwa.